εικόνας, γιατί αν ο κόσμος άρχισε να αγοράζει μια συσκευή, θα ήταν πολύ δύσκολο να διαθέσει χρήματα και την αγορά μιας άλλης, πιο εξυγχρονισμένης.